Good afternoon, Κέτσου Ατζέμνα. Όσε μήνε έγκυψε, ήταν ο Ιούδε Μπατζμόν. Αγώνο νησό Σαββατό, ζητικό εδώ που πίσω. Νι Τέρεν Σταφού, νο έχει πέτον Μάικλ Οαπάτσι. Αγωτζαμπατό, καγό γύρω κατά σκοτ μέσα, νι Μάρσελ Αρτ Κέισεν Κέισεν Κέισεν Κέισεν Ούτε Μοντρεάλ. Και με αγώ χωτζ μέκανο δεχίδε σε οτζιμπόγο μου, ο Γκάστον Κούπερ. Έγινε τζαβαβίτε κύπα, δεν χάζε τι ήταν ανοίγεν, χαμιλιονά κουταγνώζεν τα κετζίνο τη σαν οτζιμπόγο. Από το βίζα νύσο, το κετ μπαζόν στενά και για τσαβά ούτε με δούσαν τα τζίσι σιχάτ. Τσι κουμπατάνα νόνα και μόνο και αμέκ, τσαβά ούτε με δούσαν τα πεμπίτα ο κοιάκες, τα τάουν ουάτς, αγώ ή ούτε μπαζμόν.